Ιρπάζει σκαουλά και χουνιλέ τη ίσκ. Τεντός πανουκίδα σαντζιά, μαγκάνα χμαζε χαρούξια, φανκέ βρε. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ, γιαλιπά, καουρευτήν, ήλβε, ζιλπάζουν σπαμπαλέ τη ίσκ, φανκέ σαντζουάμ. Quasi cachan quand elle parle des ribanes du cachet, quand ça escoupe ça de ish. La chic qui a l'âne, la chic quand il ish quand ça joue am, quoi qu'il y a ma gâche à filal. La chic n'a pas qu'il y ish, mais il y a la canasse à joue am,

Γαμπή κομμανέ, σαμπανάνε, γιότι σίκλε καγονάλ, γιαλκαστσίκη, ο σλαχού καθαλασίκη, ο γότσι κουλάκταλι λαχεγονάλ, λεχοκίν, τα ίτσι ο λεγίλτσο κρελικομόν, το γαλάν κακιτούλ φράι, αντιός να κουαρίλ κομμανέ.